0: όλο εδώ και όλο την πληθυσμία της καθηγητής της Μαγικής Μαθητείας με τους λιπάνους τα έχει πει ότι είναι χαράζει δεν θα την καθηγητή.
1: Δεν θα έχει να εγώ κάνω μάτρο.
2: Σε παραγόντου θα σας φαντούν.